Άιχε, ουστάρω η χιούμι, γυρισί η βαμπάπα. Ούνου καλιοί, κόμμα άλλα χιάπα. Του στη βουκ, λιούτ κολούκ, ας λάτ να ρίβιτσα, να σκέργει η μαγλίβιτσα. Πόγλεραι τεσάμω με του πουτσου, στράς νισμάι, πόπιε μόρε, ουγέννο με κούτσου. Πτσελίνα γκούζα, σβάει οτ μέτα, σούβο μέσο, μπέ, όπτιτσα, η πιέλη δέτα.